Σαν βίκη φοβάρα πήγε καλή χρόνια κι ο καχα είσαι σώμα close to his land, close to the ocean. Listen.